Αλλά με αμαγκμπάντα βαλία. Είναι uncle. Ανιρή. Andrew. Κόμπλα. Ακλασού. Είχε μια ζυπητό. Είχε μια ζυπητό. Uncle Andrew Kobla Aklasu Jigbito of Aklasu Royal. Kobla Esro Dada Magreti. Daji, lucky like Afonama. You don't have your follow. You talk, Bello. Now, now you know, see, I will belong to you in Mrs. Margaret Aklasu, Mama.